0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: μπρέινι σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
4: στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Γεια σας.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, ακούτε την 523η εκπομπή Brainerson στο RadioBird.
0: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Για δεύτερη εκπομπή Brainessence και για σχεδόν τέταρτη εβδομάδα πλέον είμαστε χωρίς τη Δανάη και ελπίζω ότι σύντομα θα καταφέρουμε να έχουμε τη Δανάη πίσω. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Μάριο Μίλο από την Αυστραλία και τον Non Siamo Perfetti του 77 από τον δίσκο Infinity και πάμε στον John Renbourn για να ακούσουμε το Lark in the Clear Air από το Sip of Fools του 1988.

0: Αυτή ήταν η Pentangle με το Hunting Song από το Basket of Light του 1969.
1: Και πάμε στους Still Lifespan για να ακούσουμε το τι είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Από τον δίσκο
0: They Called Her Babylon του 2004.

0: Αυτή ήταν η Walkabouts με το Cold Eye από το Devil's Road του 96 και πάμε στους Tindersticks για να ακούσουμε το Don't Ever Get Tired από τον δίσκο Can Our Love του 2001.
1: Learn to laugh, learn to love, learn to feel happy, learn to recognize where the joy lies.

Αυτή ήταν η Σάρα Μπλάσκο με το Without από το Eternal Return του 2015 και πάμε στον Anthony και τους Johnsons για να ακούσουμε το Christina's Farm από το Swan Lies το 2010.

Αυτός ήταν ο James Blunt με το One of the Brightest Stars από το All the Lost Souls του 2007 και πάμε στον Elton John για να ακούσουμε το Goodbye Yellow Brick Road από τον ομότιτλο δίσκο του 1973.

Αυτός ήταν ο Κρίστεμπεργκ με το Perfect Day από το At the End of a Perfect Day του 77 και πάμε στον Bill Douglas για να ακούσουμε το The Secret Forest από τον δίσκο Deep Peace του 1996, ενώ ταυτόχρονα ο Οδυσσέας θα μας διαβάσει και ένα πολύ όμορφο παραμύθι.

0: Ο Κυπουρός της νύχτας των αδελφών Φαν, εκδόσεις Μετέχνιο. Ο Γουίλιαν κοίταξε έξω από το παράθυρό του και είδε κόσμο μαζεμένο στον δρόμο. Ντύθηκε βιαστικά, έτρεξε κάτω και όρμησε στην πόρτα για να ανακαλύψει. Η σοφή κουκουβάγια είχε εμφανιστεί μέσα σε μια νύχτα, με μαγικό λες τρόπο.
1: Και τι βλέπουμε εδώ? Ποια είναι αυτή η σοφή κουκουβάγια, τι είναι?
0: Ένα δέντρο από φύλλα που είχε το σχήμα της κουκουβάγιας.
1: Ακριβώς, δεν είναι αληθινή κουκουβάγια, είναι ένα δέντρο με σχήμα κουκουβάγιας. Πανέμορφες ζωγραφίες παρεμπιπτόντως, να το πούμε αυτό, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Ο Γουίλιαν πέρασε ολόκληρη την ημέρα κοιτάζοντας τη με θαυμασμό και απορία και συνέχισε να την κοιτάζει όσο που σκοτίνασε τόσο που δεν μπορούσε πια να δει. Εκείνο το βράδυ πήγε για ύπνο με μία αίσθηση προσμονής. Το επόμενο πρωί ο Γουίλιαν δεν απογοητεύτηκε.
1: Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Η γάτα είναι μια γάτα, ε?
0: Ναι.
1: Από εκεί που ήταν κουκουβάγια, και το πάνω... δέντρο τώρα έχει γίνει γάτα.
0: Και πάνω της έχει τρεις γάτες.
1: Έχει τρία γατάκια αληθινά. Τις επόμενες μέρες άλλαζε. Τι έγινε εδώ?
0: Ένας λαγός.
1: Και εδώ?
0: Παπαγάλος. Κάθε μέρα ο Γουίλιαν ανακάλυπτε ένα καινούριο γλυπτό στα δέντρα. Πρώτα ένα φιλικό κουνέλι, ύστερα ένα όμορφο παπαγάλο και μετά ένα παιχνιδιάρι ελεφαντάκο. Με κάθε νέο γλυπτό το πλήθος μεγάλωνε όλο και περισσότερο. Κάτι συνέβαινε στην οδό Γκρίμλοκ. Κάτι καλό. Την επόμενη μέρα ο Γουίλιαν όρμησε έξω από το σπίτι του και ακολούθησε το πλήθος. Και τι να δει, το πιο εντυπωσιακό αριστούργημα απ' όλα.
1: Τι έχει γίνει το δέντρο εδώ?
0: Ένας δράκος.
1: Ένας δράκος, απίστευτο.
0: Η γιορτή συνεχίστηκε πολύ μετά τη δύση του ήλιου. Καθώς ο Γουίλιαν ετοιμαζόταν να γυρίσει σπίτι, είδε κάποιον που δεν τον ήξερε. Λες.
1: Εδώ πέρα βλέπει έναν κύριο, ο οποίος έχει μια σκάλα, και κάτι εργαλεία. Και τον ακολουθεί ο Γουίλιαν.
0: Και ένα... τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα στρώμα ή μια κουβέρτα.
0: Ο κύριος στράφηκε προς τον Γουίλιαν.
2: Υπάρχουν τόσα δέντρα στο πάρκο. Λίγη βοήθεια θα τη χρειαζόμουν.
0: Ήταν πράγματι ο κυπουρός της νύχτας.
1: Ώστε αυτός έφτιαχνε αυτά τα ωραία δέντρα.
0: Πώς προλάβανε κάθε βράδυ όμως?
1: Για να δούμε.
0: Κάτω από το φως του ολόγιωμου φεγγαριού δούλεψαν μέχρι αργά τη νύχτα. Ο Γουίλιαν ξύπνησε το πρωί ακούγοντας χαρούμενες οικογένειες που περνούσαν και βρήκε ένα δώρο από τον κυπουρό της νύχτας.
1: Τι δώρο του άφησε ο κυπουρός νύχτας?
0: Ένα κλαδευτήρι για να κόβει τα δέντρα και να τα φτιάχνει σε σχήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ολόκληρη η πόλη είχε βγει να θαυμάσει τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς του κυπουρού της νύχτας και του Γουίλιαν.
1: Και βλέπουμε εδώ τι άλλο είχαν φτιάξει.
0: Είχαν φτιάξει μια αρκούδα,
1: ναι.
0: Ένα λινόκερο και ένα φάλαινα, μια φάλαινα.
1: Φάλαινα, εδώ.
0: Ένα καμινοπάρδαλι.
1: Και εδώ.
0: Φλαμίγκο.
1: Αυτό ή φλαμίγκο είναι, ναι, φλαμίγκο πρέπει να είναι.
0: Φλαμίγκο.
1: Όχι, φλαμίγκο.
0: Με τον καιρό τα φύλλα άλλαξαν χρώμα.
1: Τι γίνανε?
0: Κόκκινα.
1: Κίτρινα,
0: ναι.
1: Γιατί φθινοπόριασε, είδες, κάνε κρύο. Φθινοπόριασε και άρχισαν να πέφτουν.
0: Και μετά έπεσαν, ώσπου δεν έμεινε πια καμία ένδειξη ότι ο κυπουρός της νύχτας είχε περάσει ποτέ από την οδό Γκρίμλοκ. Όμως οι κάτοικοι της μικρούλας πόλης δεν ήταν ποτέ πια ίδιοι.
1: Βλέπεις εδώ, ξανά φτιάξε ο καιρός, Έχει παγωτά πάλι, περνάνε ωραία.
0: Ούτε και ο Γουίλιαμ ήταν ίδιος.
1: Και τι τον δείχνει εδώ, τι κάνει?
0: Να φτιάχνει ένα σκιουράκι.
1: Σκιουράκι είναι αυτό, γελεπούδα είναι αυτό. σκιουράκι είναι. Α, σκιουράκι είναι, έχεις δίκιο. Φτιάχνει ένα δέντρο σε σχήμα σκίουρου, ε.
0: Ναι.
1: Πώς φάνηκε το βιβλίο «Ο Κυπουρός της νύχτας» των αδερφών Φαν?
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ε. Οι εικόνες
0: ήταν ωραίες σχεδιασμένες και ήταν γενικά πολύ ωραίο.
1: Ναι, και πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίο σχέδιο, ευχάριστη ιστοριούλα. Σας το προτείνουμε. «Ο Κυπουρός της νύχτας» των αδερφών Φαν από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Όση ώρα σας διαβάζαμε τον Κυπουρό της νύχτας, ακούγαμε και τον Ρομπ Κόστιλοου με το I Do από το Sophomore Jinx του 2005 και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με την Μισελ Μακλάφλιν και το Φιν Μακκούλ από το Celtic Dream του 2009.
0: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη. Γεια σας.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και θα κάνουμε παρέα για μια ώρα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική φωλιά του Radio Bird, του ραδιοφωνητερνετικού σταθμού για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Για σήμερα έχω επιλέξει classic και progressive rock μουσικές. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Journey και με το κομμάτι τους I Will Find You, που κυκλοφόρησε στα 1977 στο άλμπουμ τους Next. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική, ευχόμενος καλές ακροάσεις σε όλους μας γενικώς.

Από το αμερικάνικο rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Σαν Φραντσίσκο το 1973 και που αποτελούνταν από τα πρώην μέλη των Σαντάνα και των Φρούμιος Bandersnatch, τους Journey, ακούσαμε το τραγούδι I Would Find You από τα 1977 και μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο Next Album που έφτασε στο νούμερο 85 του Billboard 200 Albums Charts. Είναι το τελευταίο άλμπουμ που χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από τον Greg Rowley στα φωνητικά. Αφήνουμε τους Journey και περνάμε στο αγαπημένο γκρουπ τους Wishbone-Ash. Wishbone-Ash, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1969 και έφτασε στην ακμή του κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Θα τους ακούσουμε από τα 1978 και μέσα από το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο No Smoke Without Fire στο τραγούδι The Way of the World.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες. Και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους Γουίς Μπονάς στο τραγούδι «The Way of the World» μέσα από το άλμπουμ τους «No Smoke Without Fire» που ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους και κυκλοφόρησε στα 1978. Το άλμπουμ αυτό έφτασε στο νούμερο 43 στο βρετανικό άλμπουμ chart. Συνεχίζουμε με τους Boston στα 1986 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους «Third Stage» στο τραγούδι «We Ready». Η Boston, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Βοστόνη το 1976 και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους «We're Ready» από τα 1986.

ήταν η Boston. Ο Tom Scholz είναι το μοναδικό ιδρυτικό μέλος της μπάντας που παραμένει μέχρι και σήμερα, ο οποίος εκτός της κιθάρας, των πλήκτρων και των φωνητικών, έχει αναλάβει και την παραγωγή σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος. Ακούσαμε τους Boston από το τρίτο τους στούντιο άλμπουμ με το τίτλο Third Stage, το οποίο κυκλοφόρησε στα 1986, στο τραγούδι We're Ready. Από το άλμπουμ αυτόν, δύο σίγκλ κυκλοφόρησαν κάνοντας επιτυχία. Το ένα είναι το Amanda και το άλλο είναι το We're Ready που μόλις ακούσαμε. Αφήνουμε τους Αμερικάνους Boston και πάμε στην Αγγλία για να ακούσουμε τους Spooky Tooth, μια αγγλική rock μπάντα αρχικά ενεργό από το 1967 έως το 1974. Το πιο γνωστό μέλος της σύνθεσης τους ήταν ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Mick Jones. Πάμε να τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους με το τίτλο The Mirror στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiover.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας, που μέσα από αυτήν μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε chat σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού αλλά και πολλά άλλα.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: 30 λεπτά μετά τις 6 και κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με μια αγγλική rock μπάντα, τους Spooky Tooth. Τους ακούσαμε από τα 1974 μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Mirror στο ομότιτλο τραγούδι. Το άλμπουμ αυτό, όπως είπα, κυκλοφόρησε το 1974, ένα μήνα μετά την οριστική διάλυση των μελών της μπάντας. Βέβαια, μετά από 25 χρόνια ξανακυκλοφόρησαν άλλο ένα άλμπουμ το 1999. Τίτλος του ήταν το Cross Propose. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους Led Zeppelin. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο House of the Holy στο τραγούδι Over the Hills and the Far Away. Η Led Zeppelin, έτσι για την ιστορία, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο το 1968. Αναδέθηκαν μέσα από την βρετανική blues σκηνή και είναι ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αποτελούνταν από τον Jimmy Page στην κιθάρα, τον Robert Plant στα φωνητικά και στη φυσαρμόνικα, τον John Paul Jones στον μπάσο, στα πλήκτρα, στο μαντολίνο και στη φλογέρα και τον John Bonham στα τύμπανα. Θεωρούνται πρωτοπόροι στη δημιουργία νεότερων ειδών μουσικής όπως το heavy metal και το hard rock που κυριάρχησαν στις δεκαετίες του 70 και του 80 και η μουσική τους είχε επιρροές από όλα τα είδη όπως την blues και το rock and roll. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Led Zeppelin Over the Hills and the Far Away από τα 1973.

Ακούσαμε τους Led Zeppelin στο τραγούδι Over the Hills and the Far Away που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο Houses of the Holy. Άλμπουμ το οποίο στην Βρετανία, στον Καναδά, στην Αμερική και στην Αυστραλία πήγε στο νούμερο 1. Στην Αμερική έγινε 11 φορές πλατινένιο και στη Βρετανία 1. Αφήνουμε τους Led Zeppelin και πάμε σε μια μπάντα που λέγεται Pace Aston Lord, μια βρετανική rhythm blues funk and soul μπάντα που ιδρύθηκε μετά τη διάλυση των Deep Purple το 1976 από τα τρία ονόματα που ακούσαμε πριν. Θα τους ακούσουμε στο ένα και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα 1977 με τον τίτλο Malice in the Wonderland στο τραγούδι Ghost Story.

Από την μπάντα που δημιούργησαν ο Πέις, ο Άστον και ο Λόρντ μετά τη διάλυση των Ρίπερ το 1976, ακούσαμε το τραγούδι God's Story που το κυκλοφόρησα στα 1977 μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Malice in Waterland. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1976, κυκλοφόρησε ένα και μοναδικό άλμπουμ το 1977 και διαλύθηκε το 1978. Τους αφήνουμε και πάμε στον J.J. Cale, τον Αμερικάνο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, συνθέτη και με επιρροή στη λίστα κιθαρίστα. Θα τον ακούσουμε από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ του με το τίτλο 5 στο τραγουδί Friday.

ήταν ο J.J. Cale, που η επιρροή του ως μουσικού καλλιτέχνη αναγνωρίστηκε ευρέως από πρόσωπα όπως τον Mark Knopfler, τον Neil Young και τον Eric Clapton, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως ένα από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία του rock. Ήταν ο ίδιος ολόκληρη ορχήστρα, παίζοντας όλα τα όργανα στις ηχογραφίσεις μόνος του. Πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2013 στην Αμερική. Θεωρείται ως ένας από τους δημιουργούς του Tusla Sound, ένα χαλαρό ύφος που συνδυάζει το blues, το rockabilly, την country και την jazz. Εμείς τον ακούσαμε από το άλμπουμ του με το τίτλο 5, που είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του, που σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Christine Lakeland σε ένα άλμπουμ του J.J. Cale, μια τραγουδίστρια και μουσικό που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μουσική του Cale τα επόμενα χρόνια. Όπως είπα, τον ακούσαμε από το 5 του 1979 και στο τραγούδι Friday. Πάμε τώρα σε έναν άλλο Αμερικάνο ροκ συνθέτη και τραγουδιστή και τραγουδιοποιό και μουσικό, τον Warren Zevon. Θα τον ακούσουμε από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με το τίτλο Excitable Boy στο τραγούδι Werewolves in London.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει classic progressive rock μουσικές. Ακούσαμε το Warren Zevon στο τραγούδι «Werewolves of London» του 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο «Excitable Boy». Το τραγούδι Werewolves of London ως single έφτασε στο νούμερο 21 και παρέμεινε στο αμερικάνικο Top 40 για 6 εβδομάδες. Το The Album Excitable Boy έφτασε στο νούμερο 8 του Billboard Pop Albums και έγινε πλατινένιο και χρυσό στην Αμερική. Αφήνουμε το Warren Zevon και πάμε στους δικούς μας Socrates Drug The Conium. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το άλμπουμ τους On The Wings στο τραγούδι Love Sick Kids Blues.

Ακούσαμε τους Σόκρατες Drunk the Conium στο τραγούδι Love Sick Kids Blues που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο On the Wings. Οι Σόκρατες, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του ελληνικού ροκ με ελληνικό στίχο, που σχηματιστήκε το 1969. Η δισκογραφία τους αποτελούνταν από 7 studio albums. Εμείς τους ακούσαμε από το τρίτο του studio album με τον τίτλο On the Wings. Αφήνουμε τους Σόκρατες και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα το πούν η Ambrosia, μια αμερικάνικη rock μπάντα που σχηματίστηκε στο Los Angeles το 1970. Θα σας ακούσουμε από το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους στο τραγούδι Time Waits for No One. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν σε όλους εσάς, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, να είστε προστατευμένοι εσείς και οι γύρω σας. Μπορεί αυτή η εκπομπή να τελειώνει, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε το Radio Bird και τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από μένα. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση ως την επόμενη ζωντανή εκπομπή και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Γεια σας φίλοι και φίλες, Δευτέρα βράδυ 10 η ώρα και εμείς εδώ πιστός στο ραντεβού μας με καλή μουσική να σας διασκεδάσω, γιατί σήμερα έχει ένα φεγγάρι Παναγία μου. Ακόμα όμως και αν δεν βρίσκεστε στην παραλία, πάρτε μια μπύρα, ένα ποτό, βγήκετε στο μπαλκόνι, κοιτάξτε αυτό το υπέροχο φεγγάρι που υπάρχει σήμερα και ακούστε αυτές τις ροκ μπαλάντες που έχω επιλέξει για σήμερα.

Έπαιξε στους Skid Row, αλλά εμείς τον μάθαμε από τους Thin Lizzy. Μεγάλη καριέρα όμως έκανε και μόνος του ο κύριος Γκάρι Μουρ, ο οποίος εκτός από εξωφρενικά σόλα μπορεί να φτιάχνει και μπαλάντες.

Ξεκίνησε την καριέρα του εκεί γύρω στα 1960. Δημιούργησε το folk συγκρότημα Buffalo Springfield. Έπαιξε μαζί με τους Crosby, Stills and Nash. Δημιούργησε επίσης το συγκρότημα Crazy Horse. Αλλά βασικά η καριέρα του ήταν μοναχική, γιατί η προσωπικότητα και η αξία του Neil Young είναι τεράστια.

Μια καριέρα που εκτείνεται σε 23 στούντιο άλμπουμ, 14 ζωντανά άλμπουμ, 16 συλλογές και περίπου 40 χρόνια, 45 στο κουρμπέτι, οι UFO έχουν πολλά να μας πούν.

Αν αρχίσουμε και μετράμε τους δίσκους και τα τραγούδια που έχει γράψει, να μετρήσουμε τις διακρίσεις που έχει λάβει από βασιλιάδες, πρίγκιπες, προέδρους Αμερικής, θα θέλαμε μια εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ίνδαλμα Μπομπ Ντίλαν.

Άλλαζαν πολύ εύκολα μουσικά σχήματα και στυλ, αλλά πάντα ό,τι και να γράψανε ήταν αξιοσημείωτο. Η Βάγια Κοντίος ήταν το πιο επιτυχημένο βέλγικο μουσικό συγκρότημα. Ας το ακούσουμε.

Στην παρέα μας τώρα έρχεται ένας άλλος Bob από το Detroit της Βόρειας Αμερικής με τη βραχνή του φωνή, ο Bob Seger.

Elvis Presley, αποφάσισε ότι έπρεπε να ασχοληθεί με την κιθάρα. Σε 3 χρόνια, στα 12 του, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα. Η καριέρα του Rory Gallagher μόλις είχε ξεκινήσει. Θεωρείται ένας από τους 5 καλύτερους κιθαρίστες, για μένα είναι ο νούμερο 1.

αγαπημένος τραγουδιστής των Patti Smith και Iggy Pop. Έχει παίξει με Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Witherspoon και Otis Redding. Έχει κυκλοφορήσει 50 άλμπουμ από τη δεκαετία του 60. Θαύμαζε τα blues του Bob Diddley και την ψυχή του Ray Charles. Κυρίες και κύριοι, ο Eric Burdon και οι Animals του.

Έχει χρηστεί υπότης του τάγματος ΟΜΠΕ από το 1994, όπως και ηγέτης, commander δηλαδή, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Όλα αυτά για την προσφορά του στη μουσική. Ποιος άλλος εκτός από τον Eric Clapton θα μπορούσε να είναι,

Στη συνέχεια έρχεται ο Bob Marley, ο οποίος μπέρδεψε θρησκεία, ναρκωτικά, ράστα και είχε 13 παιδιά, 3 με τη γυναίκα του και 10 με διάφορες άλλες γυναίκες. Ενώ λίγης άλλος ένας Bob στην παρέα μας.

Σκάρτο 8 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. Νομίζω όμως ότι θα χωρέσουν δύο τραγούδια. Και τώρα θα βάλουμε λίγο Boss. Ο Boss είναι ο Bruce Springsteen και με το τραγούδι Amon Fire. Τον καλοδεχόμαστε.

3,5 λεπτά μας μένουν ακόμα να είμαστε μαζί. Ελπίζω να χαρήκατε τις μουσικές επιλογές που διάλεξα για σήμερα. Το τελευταίο τραγούδι δεν θα είναι από τον χώρο της rock, αλλά είναι ένα soul κομμάτι από τον Oral Thomas, έναν τραγουδιστή που μου αρέσει πάρα πολύ. Ραντεβού λοιπόν την άλλη Δευτέρα. Μάλλον θα είμαστε μαζί, θα συνεχίσω για λίγο καιρό ακόμα. Και τα λέμε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Boys, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Καλησπέρα ραδιοπούλια και ραδιομπερτίτισσες και ραδιομπερτίτες και μποστανίστες και μποστανίστριες. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα κατάφερα να κάνω δύο καινούργιες εκπομπές μέσα στον Ιούνιο και μετά να πάρω το καλοκαιρινή, την καλοκαιρινή ραστόνη, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα ρε παιδιά, δεν τα κατάφερα, οπότε η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Μποστάνι του Γρηγόρη. Ράδιο Μπέρντ, τρίτη βραδάκι, Μποστάνι, Γρηγόρης. Ξεκινάμε με τον γνωστό μας τον Κλάους Βάλντεκ από την Αυστρία. Εδώ σε μια συνεργασία του με την Πατρίτσια Φεράρα, αυστριακή και αυτιά, από το 2022. Lady in Green. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Klaus Waldeck από την Αυστρία και το επόμενο φιντεράκι μας μας έρχεται από το πράσινο ακροτήρι. Ίσως να αναγνωρίσετε το χρώμα της μουσικής του, γιατί έχει για πολλά χρόνια έχει κάνει πολλή συνεργασία με την μεγάλη κυρία του πράσινου ακροτηρίου, τη Σεζάρια Εβόρια. Ο Τέοφιλο Τσάντρε λοιπόν μας έρχεται από το πράσινο ακροτήρι, έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Γαλλία, αλλά εδώ θα τον ακούσουμε από το Na Gloria. Τεόφιλο Τσάντρε, πράσινο ακροτήρι.

εμφανής, πασιφανής οι επιρροές της Γαλλίας στη μουσική του Τέοφιλο Τσάντρε, αφού ο άνθρωπος έμεινε πάνω από 25 χρόνια στη Γαλλία, ίσως νομίζω ότι ζει ακόμα εκεί. Και πάμε να ακούσουμε κάτι λίγο διαφορετικό όπως συνηθίζεται. Ήχος Ινδικός από την Σουσίλα Ράμαν, η οποία όμως μεγάλωσε, γεννήθηκε τα πάντα στην Αγγλία, παρακαλώ. Είναι η Ινδία όμως κοπέλα. Θα ακούσουμε το Mama Vato από το 2021, παρακαλώ.

Και κάπου εδώ να θυμίσω ότι ο δεύτερος τίτλος της εκπομπής είναι «Μουσικές γεύσεις». Αφού πήραμε λοιπόν μια γεύση από την Ινδία και από την Αγγλία, από τη Σουσίλα Ράμαν, ας πάμε να πάρουμε μια γεύση από κλασική μουσική, βιολί, βιολί από έναν Ιταλό. Μάρκο Φορνασιάρη, Violin Concerto in D Major.

Αυτός ήταν ο Μάρκο Φορνατσιάρη και το μαγικό βιολί του. Και από εκεί να ξαναγυρίσουμε σε πιο υγιεινούς ήχους, ας πούμε έτσι. Να ακούσουμε την Σουάντ Μάση από την Αλγερία, μια κοπέλα η οποία είναι απόγονη των Βερβέρων. Τα κομμάτια που φτιάχνει είναι η ίδια συνθέτρια. Ακολουθούν κάποια μονοπάτια της μουσικής των Βερβέρων. Εδώ στο Kirin Tra, Only You, από το 2010, αν θυμάμαι καλά. Σουάντ Μάση.

Αυτή ήταν η Σουάτ Μάση από την Αλγερία που μόλις ακούσουμε και αυτοί που μας έρχονται είναι ένα project ουσιαστικά, δεν είναι κάποιο group το οποίο παίζει συνέχεια ασταμάτητα, είναι ένα project το οποίο δημιουργήθηκε από δύο Εγγλέζους, τον Nick Manasseh και τον David Hill, και συνεργαστήκανε με διάφορους μουσικούς, ανάμεσα σε αυτούς ο θρύλος της Reggae από τη Τζαμάικα, ο Ernest Struggling, και πολλούς άλλους, ανάμεσα σε αυτούς η Alexia Coley και ο Ken Booth, ο Devon Russell, και δημιουργήσανε ένα δισκάκι το 2022. Από εκεί θα ακούσουμε το No More Drama, Soul Revivers.

soul reggae από την Αγγλία, και αφού μπήκαμε στα χωράφια της reggae δεν μπόρεσα να αντισταθώ και το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από ένα θρύλο της reggae, τους Black Uhuru, Τζαμαϊκανοί, δημιουργήθηκαν το 1972 και εδώ θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι από το 1981, το Sponzy Reggae, Black Uhuru.

Αυτή ήταν η Black Uhuru, μαύρη ελευθερία στα Σουαχίλη, και θα παραμείνουμε στον ήχο, όχι τον Ρέγκι ακριβώς, αλλά σε λίγο ανάλαφρο ήχο της Λατινικής Αμερικής, αυτή τη φορά όμως από έναν μουσικό DJ παραγωγό, ο οποίος κατοικοεδρεύει, είναι Εγγλέζος, κατοικοεδρεύει στην Αγγλία, είναι Εγγλέζος, ο Will Holland, ο οποίος είναι πιο γνωστός σαν Quantic ή Flower Inferno ή Quantatropica. Έχει διάφορα ψευδόνυμα. Εδώ από το Southern, στο Southern Shoes από το 2016, ένα αγαπημένο κομμάτι. Quantic, Will Holland.

Και από τον Quantic, Will Holland, να περάσουμε στον Chantel, είναι το ψευδόνυμο του Stefan Handel, ενός Γερμανού DJ και παραγωγού, ο οποίος αρέσκεται στο να πειράζει παραδοσιακές μελωδίες και ρυθμούς από τα Βαλκάνια και από τη Ρουμανία, Βουλγαρία. Εδώ στο Good Night Amane από το 2009.

Ο Σαντέρ λοιπόν, για Γερμανός και απλώς DJ και παραγωγός, μια χαρά το βγάζει τον Αμανέ. Και από τον Αμανέ του Σαντέρ να περάσουμε στην Αμερική, στους Rising Appalachia, ένα folk γκρουπάκι, το ψυχή των οποίων είναι δύο κορίτσια, δύο αδερφές, η Λέα Σόγκ και η Κλόι Σμιθ. Τους έχουμε ξανακούσει, μου αρέσουν πάρα πολύ οι φωνές τους. Rising Appalachia, Medicine, από το 2015.

Ευχαριστούμε για τις φωνές σας, Λέα Σόγκ και Κλόι Σμιθ, Rising Appalachia, από τα Απαλάχια της Αμερικής φυσικά. Αλλά θα ξανακυλήσω στο Βούρκο, όχι, στη Ρέγκε. Από την ακτή του Ελεφαντοστού μας έρχεται ο Τίκεν Τζαφακόλη, από τον οποίο θα ακούσουμε μία σύνθεση του 2015.

Αφρικάνικη ρέγγια λοιπόν από το Τίκεν Τσαφακόλι και από εκεί να περάσουμε στην Αμερική να ακούσουμε έναν άλλο μαύρο σε λίγο πιο soul ακούσματα. Ο Curtis Harting στο I Won't Let You Down από το 2021.

Αυτό ήταν ο Curtis Harding και αυτοί που μας έρχονται το τελευταίο κομματάκι για αυτή την εκπομπή τη σημερινή, την μέσο καλοκαιρινή, είναι η Barcelona Gypsy Orchestra και εδώ θα σας αφήσω. Ήταν το μποστάνι του Γρηγόρη, ήταν ο Γρηγόρης, είναι το Radio Bird. Να είστε καλά, να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ, καλό μεσοκαλό καιρό.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Boys, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Φιλαράκια και καλό μήνα. Άλλη μία εκπομπή ρετρό. Σήμερα στο Ραδιοπούλι, ο Θανάσης Κρεμασμένος διαλέγει τραγούδια που άκουγαν 60 χρόνια πριν το καλοκαίρι του 66. Καλή μας ακρόαση.

Ακούσαμε Bobby Head, Eric Burton, Chris Farlow, Donovan, Cliff Richard and The Shadows και συνεχίζουμε με Four Tops, Chris Montes, Small Faces.

έχουμε επιτυχίες του καλοκαιριού του 1966 και συνεχίζουμε με Johnny Rivers, Manfred Mann, Paul Revere and the Raiders, Beatles και Kings.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τάφνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Οι Thousand Modes θα ανοίξουν τη σημερινή εκπομπή και το Lose.

φως της πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση βουφιάνου θηλωρού. Στα πλάστα της κιθάρας οργή που

από μισθό.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Αυτή είναι η δελέχεια βουτιά από ψηλά. Αλφάνη 205 βράχος είναι και κιλά. Μέσα από το ραδιοπούλι www.redumber.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Ξεκινήσαμε με Thaos Mode Lose. Συνεχίσαμε με Δραμαμίνη Κορίτσι στο πιάνο. Και όπως είπαμε, αυτή ήταν η δελέχη και το βουτιά από ψηλά. Εμείς είμαστε μαζί κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι, πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird. Αυτός είναι ο Νίκος Γιακουμάκης. Γιατί πατέρα.

Νίκος Γιακουμάκης, γιατί πατέρα. Αρφάνη 205, Βράχος Νικηλά, όπως είπαμε, μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Κάτω δεξιά μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγέλματα. Και τούτη είναι η Art Telepaths και μόνοι ερχόμαστε.

χιλιάδες. Όλοι μας κρατάμε από ένα όρατο μπαλόνι. Απόμακρο σε κάνει ο φόβος να μην πληγωθείς. Ο εγωισμός το φουσκώνει μας όσο μεγαλώνει. Τους τραβάει ψηλά μα δεν πατάν στη γη. Να ασφαλείς ναι μεν μα νιώθουν μόνοι. Τι κι αν σε βλέπω από ψηλά, από ψηλά. Δώσ' είναι έτσι κάνεις άνθρωπο.

Νεκρική γη, Βέβυλος, λίγο μελάνι. Ήταν ο Άνθρωποι 25 η εκπομπή Βράχος Νικηλά, που έφτασε στο τέλος της και κλείνει κάπως έτσι. Είμαι σκούμπρια και βουκολικό. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα σας. Έχετε συντονιστεί με το ιντερνετικό σας σταθμό, το σταθμό που σαν πουλί πετά και γελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιλέγω τις μουσικές μου καθημερινά και τις παρουσιάζω από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Τις παρουσιάζω στην εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παίζει μόνο στο Radio Bird, το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Σήμερα οι μουσικές επιλογές που έχω είναι psychedelic and progressive rock. Τα groups και οι καλλιτέχνες που θα ακουστούν σήμερα είναι, όπως είπα, μέσα από την psychedelic rock και την progressive rock μουσική, από την classic rock, που οι μουσικές τους και τα τραγούδια τους δεν παίζονται, δεν ακούγονται σε άλλα ραδιόφωνα, ιντερνετικά είμαι. Παίζουν όμως εδώ, στο Radio Bird, στον αγαπημένο σας σταθμό. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και ξεκινάμε με ένα κομμάτι των Can από τα 1973 με τίτλο Future Days και μέσα από το ομότιτλο Album. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Καν και το κομμάτι «Future Days» από τα 1973 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους. Η Καν, ένα συγκρότημα πειραματικού ροκ που δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 1968. Θεωρούνται ως το καλύτερο από τα συγκροτήματα του μουσικού ρεύματος Krautrock και από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στον χώρο της πειραματικής μουσικής στην πρόσφατη ιστορία της μουσικής. Το άλμπουμ τους, το Future Day, είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ τους. Είναι δε το τελευταίο άλμπουμ των Καν με τον Τάμο Σουζούκι ως τραγουδιστή από την Ιαπωνία. Τρία μουσικά περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας έχουν αποφανθεί για το άλμπουμ Future Days των Καν. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει στον κατάλογο με τα 50 σπουδαιότερα άλμπουμ progressive rock όλων των εποχών. Το περιοδικό Pitchfork, ένα άλλο αμερικάνικο περιοδικό, το κατέταξε στο νούμερο 56 ως το μεγαλύτερο άλμπουμ της δεκαετίας του 70. Το The Mojo, που κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1995, το κατέταξε στη θέση 62 ως το μεγαλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Αφήνουμε τους Καν και το άλμπουμ τους Future Days και πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα από τη Βαλτιμόρη, τους Orange Weds. Θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από το άλμπουμ τους Weds στο τραγούδι Love Me.

Ακούσαμε τους Orange Weds στο τραγούδι Love Me από τα 1972 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο Weds. Η Orange Weds, ένα γκρουπ που φτιάχτηκε στη Βαλτιμόρη της Αμερικής το 1968 και διαλύθηκε το 1978. Ήταν περισσότερο γνωστοί ως Greg and the Originals. Το άλμπουμ τους, το Weds, ήταν ένα σπάνιο LP που κυκλοφόρησε σε 500 μόνο αντίγραφα. Το 2016 επανακυκλοφόρησε σε CD. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι τα groups και οι καλλιτέχνες που ακούγονται σε αυτή την εκπομπή δεν ακούγονται σε άλλα ίντερνετικά ραδιόφωνα ή μη. Ακούγονται όμως εδώ, στο Radio Bird, το σταθμό που κελαϊδά και πετά σε όλο τον κόσμο. Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για τα groups που έχω διαλέξει να παίξω σήμερα είναι από λίγες έως καθόλου. Θα συνεχίσουμε με τους Hoodwink. Από τα 1972 και μέσα από ένα 7 inch 45 ακούσουμε το τραγούδι If I Had The Words, μια μπάντα από τη Δανία της δεκαετίας του 60, που οποίο φτιάχτηκε από πρώην μέλη των Team Makers το 1972. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους If I Had The Words.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν μια δανέζικη μπάντα από τη δεκαετία του 60 με το όνομα Hoodwink. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους If I Had The Words από τα 1972 και από ένα 7-inch 45 που είχαν κυκλοφορήσει. Θα συνεχίσουμε με τους Freedom για να ακούσουμε μια διασκευή από αυτούς, μια διασκευή από το τραγούδι των Zombies. Διασκευάζω λοιπόν το Time of the Season που το κυκλοφόρησαν οι Freedom το 1970 μέσα στο άλμπουμ τους με τον τίτλο Freedom At Last. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Time of Season και θα πούμε μετά κάποια πραγματάκια.

Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού Time of the Season από τους Freedom που το κυκλοφόρησαν στα 1970 και στο άλμπουμ τους Freedom at Last. Το original τραγούδι είναι των Zombies, μιας βρετανικής μπάντας που παρουσίασε το τραγούδι αυτό στο άλμπουμ της Odyssey and Oracle το 1968. Εμείς το ακούσαμε, όπως είπα, από το δεύτερο άλμπουμ των Freedom με τίτλο Freedom at Last. Αφήνουμε τους Freedom και πάμε σε ένα άλλο group από το Ηνωμένο Βασίλειο που φτιάχτηκε το 1970. Λέγονται Rumbles Tiskin και θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Black Magician στο τραγούδι I'm the Last Man. Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κεραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει psychedelic και progressive rock μουσικές.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Ήταν η Rumpelstiltskin, μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1970 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους I'm the Last Man που το κυκλοφόρησαν στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Black Magician το 1972. Περίπου μισή ώρα μετά τις 6 και είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι. Συνεχίζουμε την εκπομπή με τους T2, ένα άλλο βρετανικό προοδευτικό ροκ συγκρότημα γνωστό για το άλμπουμ του που το κυκλοφόρησε στα 1970 με τίτλο It'll All Work Out in Boomland. Θα τους ακούσουμε μέσα από αυτό το άλμπουμ που θεωρείται γενικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ από αυτή την προοδευτική ροκ κοινότητα, στο τραγούδι με τίτλο Questions and Answers.

www.radiobird.gr. Είναι η ηλεκτρονική μαγική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα σε αυτήν θα βρείτε το player που μπορείτε να μας ακούτε. Υπάρχει το chat που μπορείτε να έχετε σε άμεση επαφή μαζί μας σε πραγματικό χρόνο. Επίσης υπάρχει και το blog για ενημέρωση. Θα συνεχίσουμε αφού ακούσαμε τους Τιτού, το βρετανικό προοδευτικό συγκρότημα στο τραγούδι τους Questions and Answers του 1970. Θα συνεχίσουμε με τους Molly Gray. Η Molly Gray που είναι μια αμερικάνικη ψυχεδελική rock μπάντα που σχηματίστηκε στο Alliance, Ohio το 1969. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους με τίτλο After Me Again που κυκλοφόρησε στα 1972 μέσα στο πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο The Only Through. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

Ήταν η Morley Gray, μια μπάντα που είχε την ευκαιρία να είναι support group σε συναυλίες με τους Bob Seger, τους Platters, τους Brownsville Station, τους Mitch Ryder and the Detroit Wheels, τους Cactus, τους πρώην Vanilla Flats δηλαδή, και τον Wolf Jack και πολλούς άλλους. Τους ακούσαμε στο τραγούδι After Me Again από τα 1972 και μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο The Only Through. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Sugar Creek, μια αμερικάνικη blues rock ψυχεδελική rock μπάντα από τα 1969. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Memory Tree από τα 1969 και μέσα στο άλμπουμ τους Please Tell a Friend, ένα άλμπουμ το οποίο είναι το μοναδικό τους άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στα 1969, όπως είπα και πριν. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους Memory Tree.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τον ένα τρόπο για να μας ακούτε σας τον είπα, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Οι άλλοι τρόποι περιλαμβάνονται στη σελίδα του Facebook. Κάθε μέρα υπάρχουν και αναρτήσεις από τους παραγωγούς που ενημερώνουν πάνω σε αυτό για το ποιες εφαρμογές μπορείτε να κατεβάσετε από το Google Play Store. Ποια σας βολεύει καλύτερα, που με αυτή την εφαρμογή, αφού κατέβει στο κινητό σας ή στην ταπλέτα σας, μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και μας ακούτε όπου και όταν θέλετε. Ακούσαμε του Sugar Creek στο τραγούδι Memory Tree, ένα group το οποίο το είδος της ψυχεδέλειας ήταν το blues rock, το οποίο το μοναδικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν, το Please Tell a Friend, είχε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές, δεδομένου ότι για την παραγωγή της εποχής εκείνης ήταν εξαιρετικά περιζήτητο. Δημιουργήθηκε όταν ο John Edward, που αργότερα ως Jonathan Edward, είχε ένα μεγάλο hit, το τραγούδι του 1971, Sunshine, που μέρος του θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή, ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει psychedelic και progressive rock μουσικές μέσα από την classic rock. Ακούσαμε τον Jonathan Edward στο τραγούδι Sunshine, Go Away Today, όπως είναι ακριβώς ο τίτλος, που κυκλοφόρησε στα 1971 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά του. Σχετικά με το θέμα του Sunshine, ο Edward σχολίασε, ήταν ακριβώς την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ και του Νίξον, που έβλεπε κακό εκεί έξω. Αυτό το τραγούδι σήμαινε πολλά για πολλούς ανθρώπους εκείνη τη φορά, ειδικά και για μένα. Το Sunshine έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard Hot 100 και πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και έγινε και χρυσό. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια νεκρή ψυχεδελική rock band από τη Νέα Υόρκη. Η band αυτή ονομάζεται Odyssey. Θα ακούσουμε το τραγούδι τους Angel Dust από τα 1969 και από το ένα και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, το Sitting Forth από τη Lion Records. Η Lion Records τους τύπωσε λιγότερο από 100 αντίτυπα. Και ήταν τόσα λίγα που ακόμη και κάποιος αν ήθελε να αγοράσει ένα αντίγραφο κατά το χρόνο που είχε κυκλοφορήσει ήταν αδύνατον, γιατί αρκετά από αυτά τα αντίγραφα είχαν κυκλοφορήσει σε ένα απλό λευκό εξώφυλλο. Συνεπώς, το αρχικό άλμπουμ του 1969 είναι ένα από τα 10 σπανιότερα ψυχεδελικά άλμπουμ στην Αμερική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι τους, Angel Dust από τους Odyssey.

0: Από το σπάνιο άλμπουμ το ένα και μοναδικό που κυκλοφόρησαν οι Odyssey με τίτλο Sitting Forth από τα 1969 ακούσαμε το τραγούδι Angel Dust. Και από το ένα σπάνιο άλμπουμ πάμε σε ένα άλλο σπανιότατο άλμπουμ, τον Fantasy με τίτλο Paint a Picture. Το κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα από αυτό θα ακούσουμε εμείς το τραγούδι με τίτλο Paint a Picture, το ομότιτλο. Θα ήθελα να πω ότι το άλμπουμ αυτό είναι ένα παράδειγμα πρωτότυπου προοδευτικού ροκ που φαίνεται να επηρεάζεται από τους Beatles, τους Monty Blues και από τους Kin Crimson. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι Paint a Picture και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αποχαιρετήσω λέγοντάς σας ένα ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας και για σήμερα τις μουσικές που είχα επιλέξει μέσα από την Psychedelic και την Progressive Rock σκηνή. Ευχαριστώ λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεστε, να είστε ασφαλείς εσείς και οι διπλανοί σας. Γεια σας λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 6 ώρα το απόγευμα κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες με διαφορετικές μουσικές όπως πάντα κάθε φορά. Εμείς μπορεί να τελειώσαμε, αλλά η μουσική παραγωγή.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

αν το καλοσκεφτούμε, η ζωή μας είναι μια αλληλουχία από τροχές που συνεχώς διασταυρώνονται. Συνυπάρχουμε σε κομμάτια γης που κάποτε ήταν ένα. Συνυπάρχουμε σε φάσεις ζωής που επαναλαμβάνονται, αλλάζοντας παραλήπτη, αλλάζοντας αποδέκτη, αλλάζοντας εμάς τους ίδιους. Ο θάνατος ενός γονιού, η γέννηση ενός παιδιού, η αποφύτιση για μένα, ένας ασθενής που ανακούφισες για σένα, μια μαθήτρια που πέρασε στη φιλολογία για την ελπίδα, ένα ταξίδι στο βορρά για κάποιον άλλο. Αυτή την ίδια στιγμή, άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ μας, που ίσως και να μην συναντηθούμε ποτέ, αλλά που αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή μοιραζόμαστε την ίδια ανάσα, το ίδιο δευτερόλεπτο στο χρόνο, ζούμε και από κάτι διαφορετικό, παρατηρούμε κάτι διαφορετικό, αποφασίζουμε κάτι διαφορετικό. Ο χρόνος τρέχει για όλους μας με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αλλά οι ιστορίες μας είναι εντελώς διαφορετικές. Το να βρισκόμαστε όμως εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από τις ίδιες μελωδίες, δεν είναι απλά μια τυχαία στιγμή. Είναι μια μικρή καθημερινή σύμπτωση συνύπαρξης. Υπάρχει άλλωστε μια κρυφή γοητεία στο να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος μέσα στη νύχτα. Ότι η δική σου στιγμή είναι και στιγμή κάποιου άλλου, στην άλλη άκρη της γης. Ακολουθούμε σήμερα τα σημάδια αυτής της παράξενης, όμορφης σύμπτωσης του να συνυπάρχουμε στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια συχνότητα. Μουσικές του κόσμου δεμένες σε μία κοινή τροχιά. Μουσικές από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη που ενώνονται σε μία κοινή συχνότητα, καταργώντας σύνορα και αποστάσεις. Ραδιοπούλη από το www.radiobert.gr. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου στο μικρόφωνο, ευγνώμων για τη συνύπαρξη. Καλησπέρα σας.

Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το Remembering του Avishai Cohen. Ο χρόνος δεν είναι μία ευθεία γραμμή, είναι ένα δίχτυ. Και αυτή την ίδια στιγμή που εμείς είμαστε σε αυτή την εκπομπή, κάποιος στην άλλη πλευρά του πλανήτη ξυπνάει. Κάποιος ερωτεύεται. Κάποιος πεθαίνει. Κάποιος κοιτάζει το ρολόι του.

Από την Ιαπωνία των Kikagaku Moyo που μόλις ακούσαμε, ταξιδεύουμε σε δρόμους που χαράζουν τα θαλάσσια ρεύματα. Το 1914 ένας ναύτης πέταξε ένα μπουκάλι με ένα γράμμα στον Ατλαντικό και αυτό βρέθηκε σχεδόν 100 χρόνια μετά. Τα ωκεάνια ρεύματα συνδέουν τις Ηπείρους σε ένα δικό τους αργό χρονολόγιο, μια δική τους χρονογραμμή, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Όπως μας συνδέει τώρα η μουσική με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Άντριου Μπέρντ.

Μιλώντας για συνδέσεις, η γλωσσολογία κρύβει ή ίσως και να αποκαλύπτει ένα πανέμορφο παράδοξο. Η λέξη «μαμά» είναι σχεδόν ίδια σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, από τα ελληνικά μέχρι τα κινέζικα και τη γλώσσα των Ναβάχο της Αμερικής. Και δεν είναι επειδή οι γλώσσες συγγενεύουν, αλλά επειδή είναι ο πρώτος ήχος που μπορεί να βγάλει ένα μωρό, πράγμα που δημιουργεί μία μαγική βιολογική σύμπτωση. Ας ακούσουμε μια άλλη σύμπτωση τώρα, μια βρετανική παραγωγή με ελληνική φωνή, Ρεντίνιο και Στέλλα.

απομονώσει μια στιγμή στο χρόνο για την εκπομπή το έτος 1889. Στο Παρίσι εγκαινιάζεται ο πύργος του Άιφελ. Την ίδια ακριβώς χρονιά στο Λονδίνο γεννιέται ο Τσάρλι Τσάπλιν και στην Ιαπωνία ιδρύεται μια μικρή εταιρεία που φτιάχνει τραπουλόχαρτα, η Nintendo. Άσχετοι άνθρωποι, άσχετα γεγονότα που συνυπήρξαν στο ίδιο χρονολόγιο. Όπως ίσως ο αυτοσχεδιασμός της Stacy Kent συνυπάρχει απόψε με τις δικές μας σκέψεις.

Η Στέισι Κέντ μας χάρισε ένα υπέροχο μπέσαμε μούτσο. Όμως η συνύπαρξη δεν είναι μόνο ανθρώπινο προνόμιο. Κάτω από τα πόδια μας, στα δάση, τα δέντρα συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός τεράστιου δικτύου απομύκητες, το οποίο έχει και αυτό 3W και ονομάζεται Wood Wide Web. Μέσω αυτού του δικτύου, δέντρα από διαφορετικά είδη μοιράζονται θρεπτικά συστατικά, αλλά και προειδοποιούν το ένα το άλλο για κινδύνους. Συνυπάρχουν δηλαδή, βοηθώντας το ένα το άλλο μέσα στη δική τους θαλπορή και προστατευτικότητα. Αστικό πάθος της Λατινικής Αμερικής για μας, το τραγούδι που έρχεται από την τηλεοπτική σειρά Νάρκος και τον Ροντρίγκο Αμαράντε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ραδιοπούλη από το www.radiobird.gr, εδώ στα μοναχικά στούντιο του κόσμου. Αν κοιτάξουμε το παγκόσμιο χάρτη, η ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής δένει σαν παζλ, κουμπώνει δηλαδή τέλεια, στη δυτική ακτή της Αφρικής. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, η Βραζιλία και ο Λίβανος ανήκαν στην ίδια στεριά, την Παγαία. Για την ακρίβεια, ακόμη και η σημερινή εικόνα του χάρτη, η σύνθεση δηλαδή των υπήρων και των ωκεανών, είναι μάλλον μια προσωρινή κατάσταση. Ο πλανήτης μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποσυναρμολογείται και ξανασυναρμολογείται ανάλογα με τη δραστηριότητα των ηφαιστείων και την κίνηση που παρουσιάζουν οι τεκτονικές πλάκες. Ζωντανά ηχογραφημένη η εκτέλεση της Γιορώνα από τη Μελωδί Καρτό.

Στην ιστορία της επιστήμης υπάρχει το φαινόμενο της πολλαπλής ανακάλυψης. Άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και ζούσαν σε εντελώς διαφορετικά μέρη του κόσμου, ανακάλυψαν ή δημιούργησαν το ίδιο ακριβώς πράγμα την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δαρβίνος και ο Γουάλας ανέπτυξαν τη θεωρία της εξέλιξης ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Ο Νεύτωνας και ο Λάιπνιτς ανέπτυξαν τη θεωρία του απειρωστικού λογισμού την ίδια περίοδο. Οι μεγάλες ιδέες φαίνεται πως αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και διαλέγουν τους δέκτες τους ταυτόχρονα, συντονίζοντας τα ανθρώπινα μυαλά. Love Came Here ακούμε από τη Lassa de Sel.

Κοιτάζοντας το νυχτερινό ουρανό, αυτό που βλέπουμε είναι μια ψευδαίσθηση συνύπαρξης. Το φως των αστεριών κάνει χρόνια να φτάσει σε μας. Δεν βλέπουμε δηλαδή το παρόν τους, αλλά το παρελθόν τους. Κάποια από αυτά τα αστέρια μπορεί να έχουν ήδη πεθάνει, όμως εμείς τα βλέπουμε να συνυπάρχουν.

Ακούσαμε το Deny από την Yasmin Hamdan. Σύμφωνα με τη θεωρία των 6 βαθμών διαχωρισμού, ο κάθε ένας άνθρωπος στον πλανήτη απέχει από οποιονδήποτε άλλον μόλις 6 γνωριμίες. Μπορεί δηλαδή να συνδεθεί με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο μέσω μιας αλυσίδας γνωριμιών που δεν υπερβαίνει τα 6 άτομα. Εσείς που ακούτε τώρα απέχετε 6 βήματα από τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, τον Ασάφ Αβιντάν ή έναν άγνωστο στους δρόμους του Σεράγεβο ή από μένα, αφού είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Μια εκρηκτική συνύπαρξη μουσικά έρχεται τώρα στο τραγούδι «Baila Leila».

Πανέμορφη σύμπραξη του Γκόραν Μπρέκοβιτς με τον Ασάφ Αφιντάν, αυτό που ακούσαμε. Τα χάλκινα πνευστά των Βαλκανίων κουβαλάνε μια ιστορία που διασταυρώνεται με τις στρατιωτικές μπάντες του 19ου αιώνα, που με τη σειρά τους επηρέασαν και την παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής Ευρώπης και την πρώιμη τζαζ της Νέας Ορλεάνης. Η ίδια στρατιωτική τρομπέτα οδήγησε στο βαλκανικό φασαριόζικο γλέντι, αλλά και στη μελαγχολία των Μπεϊρούτ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σύμπτωσης της απόψινής βραδιάς. Περάσαμε από κάμποσες χώρες, αλλά το πιο μαγικό γεγονός δεν κρύβεται στην ιστορία ή στη γεωγραφία. Κρύβεται στο ότι εσείς και εγώ βρεθήκαμε εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από την ίδια συχνότητα. Με ήχους από τη Σουηδία, μια χώρα που δεν με κρατά από το χέρι, όμως βαδίζει δίπλα μου τον τελευταίο καιρό, θα σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ. Από το Ραδιοπούλι και τα μοναχικά στούντιο του κόσμου, η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου ήταν στο μικρόφωνο σε μια εκπομπή που βρέθηκε στο χρονολόγιο όλων μας για να προσθέσει, ίσως και να αφαιρέσει κάτι από το χρόνο όπου συνυπάρχουμε και έτσι να συνεχίζουμε να γιορτάζουμε κάποια επέτειο. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

we played.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Alex